0: Χούντα αλ, παρκυνατικλάτσι χονίλ, ούτ λιραχόκ, μακ αρροσοχή. Να λεπαπούσα λιγαχόν καπάλ.
1: Λισλο καλέπλι ακτίσε, χανέπ λιρί, ου λισλο καλέπλι αλαλπέχ καχολπέχ, χανέπ λισνά στιουκοέπ. Προβέρβιο 17:6.
0: Panak chokre la punte si pal atines sa ilch olehil 104.5 FM La Hukapal, Ha'an Kualo.
2: La Hukapal, Ha'an Kualo.

Αλλά εγώ δεν έχω ήθελε τσόλα ρε τσακάτσι ο κέτσι τσακάτσι και ο ξαχύλ τσόλα χίλια. Τσακάτα κουίνι και έτσι είσαι τσόλα, ερμάνα Μαρία, ερμάνα Ήρμα και χοκαίνα ρε κόλο μέχρι σε ήθελε τσόλα ερμάν. Κουίτα ρε και ο σαβίν, κόλο μέχρι σε ήθελε τσόλα. Αλλά τσακάτσι ο ερμάνα Έλιδα και ο ξαχύλ τσόλα. Φακούνι και έτσι είσαι τσόλα μαμάτσα, ρε κόλο σε ήθελε τσόλα άντλη μαμά. Aranza que cosí sala chole, chonina que chavin, yo chavin. O fila chavil, tu guacha, mantios, mantios. Mantios ni se le le chole, nani, tu gua. Hermana Edita, ran, tu que ta qui chavin. Aranza gane que chuli se chole, aquí. Mantios aquí, hermana, mantios aquí. Yo que chile, ven que jule alabanza cuando venga en las nubes, Sánchez Jocaín. Yo que chile, ven que el hermano, te hermano. 45, 52, 66, 33, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44,